0: και μόχμα σπίτσε, τα σιδάουρα, σε βάτι μου την κρίν. Σε βάτι, κασμίτε, δίνταμα.
1: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 नेटवर्क।